ξέρω εσύ, Πατήσερη. Ήταν δηλαδή το Λουμπουκά, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο Μιελαβέλη Δόκλη, εσύ ήταν άλλο λοκάλ. Από τον Νέι Καλαβέλη, εδώ ήρθε η μόρα Σμαϊδά, ήταν χάπη. Επίσης, ήταν από την κυκούρα του Ιρετέπου. Σε τελά κούρα του Ιρετέπου, μακά, εσύ σε πράτακα. Να μην χάσεις βέρε, αξιά του Ζαμούρου Παρή, που μπάσαι

Τούρι βάρακ μια φορά σε νοματένα και μιλήσε λέει ραλίο. Όχι σάμα να σάμνα το πάω. Ήτα σε ράου γενεραλίζα, έμανε κοντριβουσάν. Ούσι τραβαλιαδόρ σε ρανεβέ μου και ένα σάμνα στρανζέρου νινιά. Σέλου κοντριβουσάν μπα παίς τιμόρ. Ναι είχα. Ήταν Ιταλα γενεραλίζα και πολιτίζα, έμανε ρεκούρσο σώτο. Μου είπε να σάμνα να το πάω είναι πρισίζα είμαι ζοβεντούρι νινιά ματένε, ζοβεντούρι νινιά φόρσα. Σε αγόρα μα ζοβεντούρι νινιά φόρσα νοματένε και μιλήσε λέει ραλίο. Όχι σάμνα σάμνα το πάω είναι. Είναι difícil. Τα μόνο αμέσω που θα πάει φουτούρ μακά ήταν να σαν ρασίγουν σε ασόρου κρίζι μπαίχα ρεκούρσους μάνας. Αγόρα είμα ρεμάτα δε τσεκουντάρου νιά καρα κουρούσουρε τλίαν κορέα. Παρά νιέ πέλο ίνσα πέλο νιέ κομπέτε πάει εμπρέγω εξτεριόρο. Νιέ λάκου κοντινουάω να είχε λισενσιάδο. Νιέ λάκου κοντινουάω να είχε βίντεο ουνιβερσιδιάδε τα μαζέρα. Νιέ χαρέ εζέμπλου σε νιέ μάουν ρασίκ λισενσιάδο φιλαμέ χαλίμερ χέλα. Δεζέμπρεγάρο. Εντάουν ήταν φόρμα νιέ χανόη νιέ κατά. Αυτό είναι κούρσου βαραλίο. Y después de curso para el IUR, ni esta no es empleo exterior ni servicio en va. Y después ni haré ejemplo, ya no va servicio en va, ni manda a usar más y ya ni familia, halo umadia, sosa carreta. Entonces, idane ni haré, oye, pa, entonces, habá otro raileo. Habá otro raileo. Entonces, idane, todo no fin, idane nasao, ne. Sai na fate nasao, ya que difícil y tú no avanza. Estamos aventurini ni hano ni nakono pasporte. Να κόνω εμπρέγω εστερεό. Ναι, αλλά κόνω να κάνω είναι ένα ραϊλάρ. Ατε φουνσιονάρο πούμπλικο πάλι μου, σακάρ τράτανε δοκουμέντο παρά ελίο. Ναι, προβλέμα τάμα σαλάριο. Σαλάριο ρένου μινεράρ. Ναι, σαλάριο 115 κοϊτάρο, ναι, ουά, ναι, φέν, λα ρεσπόνε πα νέου μαλάραν. Εντάω ναι, αρέβα σαλάριο για εμπρέγω εστερεό, ναι, πότε, τέβες. Εντάω ναι, κόκο, απαντώνω ναι, φαμίλια, απαντώνω ναι, να σαν, χούσικ ναι, φαμίλια, χούσικ ναι, να σαν, χούσικ ναι, φέν, ναι, ουά, ναι, ράσικ, ναι, τέγκι πα. Πάνε τάμα σαλά, τάμα κονισόν οικονομία. Οικονομία μακλά αζούτα. Αγόρα. Ναι, προβλήμα που ό,τι ρε, λαό αμοιάσα σε φούτουρ, μου αγόρα μου αμοιάσα σώνα. Τα μα νέμα, και στάουν τα οικονομία νέμο, προβλήμα ήταν παίτα. Λίγο, δεσεμπρέγουν. Αγόρα. Σε αίμα εμπρεγαρόρι ήταν ανέσαν, φουνσινάρου πουμπλικού ήταν μακτρατάουν ένα ντοκουμέντου παραλίου, quanto mais juventude ir abandonado. Ναι, ο τούτου είχαν νόημα παραλίου. Ατέ δεν είναι population σε ρνοπέ μακ παραλίου ρίχα, Ιγκλατέρα. Σε ρε δυσίλη χελάουν ένα φίλα. Φάτιν διακόν εντάουν σειρά χελάω να έχει να πάει. Ή σειρά πα Κορέα. Ήρθε πα Κορέα, νιε φίλα μάι, νιε κοντρατάτου την ελίμα, νιε φίλα μάι. Νιε σε ούρους, νιε σουρσούρα του παρφίλα φάλι πα. Πα σερβίσο φάλι. Τάμ πα είχε τίμορ λάγε κοντισόνες σερβίσο. Νιε το απαντώνα αν σένε. Εντάμ νιε είχε κοντάκτο νιε πατράουν κα είχε νιε. Νιε πέλε φίλα. Νιε πα σερβίσο φάλι έχει να πάει. Εντάμ νιε ήταν να φάτιν τιμόρ νιε να φάτιν. Ήταν να σάουν λαός independencia παρά. Sai na sa un trabalhador ira na sa un exemplo Alemanha precisa nia ba Coreia precisa nia ba China precisa nia ba Japão precisa nia ba Timor independência para Laos anesa ne se independência para ita sai atan fom vale ulu ke ocupação Indonésia nia itane ama ne atan tia ona itane rai rasi e depois de independência itane oanga ita rasi pa atan vale ema rai sa na sa un da mak direito democrático anesa ne ema lubu koi nida mak hikis nia mate ni ruino ramba raida ne agora ite independencia para grupo grupo ele tira ma goza independencia e depois de proletariado ira sai atan fale ba emane rai dal hiro no mai dare ministro ne wanda ba servise kore e mai de kore ne mai ri e mai de be proletariado ne camponesa ni wan sira ma ba servise kore ne ma problema adu resolve o problema ira ne ma loke campo de trabalho timor leste hafo se estando ba ite no ele tira para loke campo de trabalho timor leste tambah how ia kontaktu ia dialogo na ho itani ambassador Japan nian Timor nian ia Japan nia Korea kona ba tambah ita hatene agora ne Japan ne fo apoio bo teves ba Timor ne ita lali ke fodi ponte fo ni de fomento ne ba ne apoio si Japan zai ke apoio si Japan Japan ne fo apoio bo teves tambah ne ma kawasoro na itani ave itani ambassador Timor ia Japan naran la sala ilidio kawasoro na nia Korea nia se vele estar Timor ne lo que to industria ya kulia kono ba ikan tamba ite Timor ne ite ne tasi ne luan li fali ne raimaran exactamente ya tasi he ikan entau lo que to campo de trabajo de ba ikan industria de ba ikan para sira ne bem ba servicio Korea iha pesca ninian fila mai sir langsung tama kera ni servicio pesca ninian e depois idane sira bol fila juventuri sir rebe maka escola licenciado sir rebe maka Κολλή ακόμα από πέσκα, βέλε τα μόνο κάμπρο τραβάλιου ήταν. Ναι, φάσιλ δεν πτεύεις. Αγόρα, είναι μινίστρο αγρικουλτούρα. Σύρνε μήμα από Αυστραλία, ναι, κολλή ακόμα από αγρικουλτούρα. Σε όπα κουβε στροβέρι, είτε βέλε δεζεμβόλβε στροβέρι, αηλίο, αηνάρο σύρα. Πώς καλά. Είτε βέλε δεζεμβόλβε στροβέρι, ενεβα. Ήταν σύρε φιλαμάι, σύρα η εσπερένσια να τον, σύρα βέλε φάει εσπερένσια, βαϊτέν ζοβεντούρι σύρα ενεβα.

δεν τα βάρω εσύ, πάτησε. Ήταν δε τέτοιο που κάνα, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Αν τον έγινε καλά βέλε, αλλό ήρθε λιμόρα σμαίδα ήταν φάτο. Και δεπώς ήταν αυτό και κούρα πήρε τέτοιο. Σε έτσι τα κούρα πήρε τέτοιο, μακά έτσι σε πράτα. Να δεν χαρούσε βέλε, αξιά του ζαμόρου πάρει, κομπάσει ρε.